0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Πάλι φοβάσαι πως μπορεί να με πιέζεις. Πάλι μου λες ότι έχεις σαν

γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

κανείς πονάει μόνο μια φορά. Γύρισε λοιπόν κοντά μου να σβηστούν τα δάκρυά μου.

0: Joseph.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Έκανε χαρτί. Άκρε παλιό μισό χώρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Άκρε παλιό μισό χώρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton, Manchester downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
1: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου DoubleTree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
2: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest running Greek American program in

έχει κι όμως τρέμεις απ' τη ρίγη. Θες κάτι να πεις με την ανάσα σου, ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σπόντα, σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τζόντα, όμως και εκεί μάλλον σε βλέπω πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο, τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο.

0: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
1: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρεις των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
3: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England coffee at your local supermarket.
2: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά. Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
4: It's a Thursday morning here in Boston. The 13th day of August, the summer of 2026. Spending some time with us here on Grecian Echoes. Kalimera, olimera, ke katemera.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμεσολαβήτρια χώρα θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτέμβρη στη Ρώμη, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με δεκάδες ντρόν συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν οι Ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε 133 μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ η Ουκρανική Αεροπορική Άμυνα κατάφερε να αναχαιτήσει τα 111 από αυτά. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού της Τσερναβόντα εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος λόγω των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και της έλλειψης βροχοπτώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία. Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόθεση δολοφονίας και κακοποίησης 7χρονου αγοριού, για την οποία κατηγορούνται η μητέρα του και οι δύο σύντροφοί της. Οι αρχές εντόπισαν το παιδί νεκρό μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού όπου διέμεναν στο Οχάιο με τα χέρια και το σώμα του δεμένα με ταινία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τρόεχλιγκεν μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές του τρένου, το οποίο ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Στην Ελλάδα, ισχυροί άνεμοι ισχύως έως 8 ομποφόρ που αναμένονται σήμερα θέτουν τον κρατικό μηχανισμό σε συναγερμό, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,04% και στις 53.770,27 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στις 3 οι Red Sox, με τους Colts παίζουν σήμερα στις 7.30 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας, και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 77 βαθμούς θερμοκρασία το Σάββατο με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
2: Hi, this is John Katzimatidis. Listen to my show, The Katz Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
0: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την ελληνική ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family. and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
3: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
7: No, that's the wrong theme. That's our news theme, but nonetheless, we'll continue with more music. Here it is, a Thursday morning here in Boston. I have a confirmation. Petro Vivaca, the professor, will be calling us at 9:45, so looking forward to that. Want to remind everybody that Labor Day is right around the weekend, right around the corner, I should say. September 4th, 5th, and 6th, that's Labor Day, and Monday the 7th, but Friday, Saturday, and Sunday of the long weekend. St. Anarchy, Greek Orthodox Church Festival, on their church grounds, 9 Central Street, Stone Marlboro, Friday, September 4th, 5 to 11, Saturday, September 5th, noon to 11, same thing on Sunday, noon to 11, and then Monday is off. It's Labor Day, can you believe it? Great music, great live music, and everything else that you'd expect, plus the Lampshanks in Marlboro. Let's go. It's all about the music. It's a Thursday here in Boston. You're tuned to Grecian Echoes.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμεσολαβήτρια χώρα θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτέμβρη στη Ρώμη, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με δεκάδες ντρόν συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν οι Ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε 133 μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ η Ουκρανική Αεροπορική Άμυνα κατάφερε να αναχαιτήσει τα 111 από αυτά. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού της Τσερναβόντα εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος λόγω των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και της έλλειψης βροχοπτώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία. Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόθεση δολοφονίας και κακοποίησης 7χρονου αγοριού, για την οποία κατηγορούνται η μητέρα του και οι δύο σύντροφοί της. Οι αρχές εντόπισαν το παιδί νεκρό μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού που διέμεναν στο Οχάιο με τα χέρια και το σώμα του δεμένα με ταινία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τρόεχλιγκεν μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές του τρένου, το οποίο ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Στην Ελλάδα, ισχυροί άνεμοι ισχύως έως 8 ομποφόρ που αναμένονται σήμερα θέτουν τον κρατικό μηχανισμό σε συναγερμό, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,04% και στις 53.770,27 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στις 3 οι Red Sox, με τους Colts παίζουν σήμερα στις 7.30 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας, και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 77 βαθμούς θερμοκρασία το Σάββατο με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
2: Hi, I'm Billy Galatis.
3: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
4: Hi, I'm Nick Markopoulos.
5: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
6: Make sure to tune into the Benchwarmers Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
7: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 a.m. και WNTN.com. Ευχαριστώ.
0: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερες ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
3: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of

γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24. 4ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Για σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα μας έχουν ήδη πλημμυρίσει από κόσμο τα νησιά της, των Κυκλάδων. Το Air Force One, το προεδρικό αεροπλάνο του κυρίου Τραμπ, πάνω από όλο τον πρόεδρο της Αμερικής, σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση ασφαλείας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύτη Ναβοστόνη με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή λιακάδα με 80-85 χωρίς υγρασία, Σάββατο και Κυριακή λιακάδα με 70 βαθμούς. Μπράβο μας! Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Στο πρώτο ημίωρο απόψε θα ακούσουμε ένα ωραίο ζευγάρι. Δήμητρα Γαλάνη και Κώστα Μακεδόνα σε μια μουσική παράσταση των Θανάση Παπαϊαθανασίου του Μιχάλη Ρέπα σε ζωντανή ηχογράφηση στη Μέδουσα, το κέντρο Μέδουσα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Μάρκετς.

για Mediterranean, εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε κι άλλα τραγούδια υπέροχα από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα φεστιβάλ των εκκλησιών μας. Το τριήμερο ετήσιο, τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlborough, Massachusetts. Το Labor Day Weekend γι' αυτό. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6. Με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Στο δικό του χώρο, Central Street, στο Marlborough. Περάστε! Και Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα έχουμε τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Δήμητρα Γαλάνη και Κώστα Μακεδόνα ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο από μια συνεργασία τους από το 1999.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Κύριε ακροατές και ακροάτριες, υπέροχα τραγούδια ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε της εκπομπής.

5:34 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πισταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινιάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, έχουν ήδη πλημμυρίσει από κόσμο Τίνος, Πάτμος, Πάρος και Σύφνος. Στην Κολομβία τουλάχιστον 265 τα μέχρι τώρα θύματα του σεισμού 7,4 βαθμών, ενώ εκατοντάδες άτομα αγνοούνται. Σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το Air Force One, μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε. Σημείζουν Αβοστόνη με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή Λιακάδα με 80-85 βαθμούς χωρίς υγρασία, Σάββατο και Κυριακή Λιακάδα με 70 βαθμούς. Και έκλειψη ηλίου χθες, Περσίδες μετεωρίτες από σήμερα για 10 μέρες. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζουμε αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 51 και τα 3, το πρώτο, σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού με στίχους Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, ο Τραμπαρίφας ή αλλιώς το κορίτσι θέλει θάλασσα, ερμηνεύει το τριό κιτάρα.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη με στίχους Ζάκου Ιακωβίδη και Μάνου Μαργαρίτη από το 1951. «Σου σφυρίζω να βγεις, σου σφυρίζω», λέει η Ελένη Λαμπύρη.

0: κάτω.
1: Και το τρίτο είναι σύνθεση του Ζάκη Ακοβίδη με στίχους Παναγιώτη Οικονόμου από το 51. Ξαναγύρινα γλυκό μου αγόρι, λένε η Ιωάννα Άλβα και η Έλσα Λάμπο.

ακόμα αν γυρίσεις. Αν θα με βρεις, αν θα μ' αναγνωρίσεις. Έφυγες τάχα που να σε, να ξέρα αν με θυμάσαι.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμγερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

ένα κριτικό με τον χαράλαμο Γάργα Νουράκη. Με την ορχήστρα του αειμνηστού Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Και βέβαια μην ξεχνάμε τα λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Καλησπέρα. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, δεν μπορούμε εύκολα να έχουμε το τραγούδι του θερισμού χωρίς το θερισμό, το τραγούδι του γάμου χωρίς το γάμο. Μπορούμε όμως να έχουμε την έντονη προβολή του δημοτικού τραγουδιού για το καλό όλων μας.
0: Έξι και δύο λεπτά, ώρα Βοστόνης.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

Βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Newburyport, το Somerville και το Braintree. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 60 και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ και συνιστώ να το προμηθευτείτε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, σήμερα στη Σύβηρη Χαλκιδικής μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη φωτιά που ανάγκασε πολλούς κατοίκους να απομακρυνθούν. Δεκάδες άλλες υπό έλεγχο. Γενικότερα σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, αύριο Παρασκευή η χώρα για πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε κατηγορία 4, Πελοπόννησος, Κρήτη και Κυκλάδες. Για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου έχουν ήδη πλημμυρίσει από κόσμο Τίνος, Πάτμος, Πάρος και Σύφνος. Η πληρότητα σε όλα τα νησιά αγγίζει το 100%, κυρίως σε εκείνα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εορτασμών. Στα παγκόσμια νέα, στην Κολομβία τουλάχιστον 265 τα μέχρι τώρα θύματα του σεισμού 7,4 βαθμών, ενώ εκατοντάδες άτομα αγνοούνται και πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια. Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας και ανάγκασε τις ρουμανικές αρχές να διακόψουν τη λειτουργία των δύο μονάδων του εκεί πυρηνικού σταθμού που παράγει το 20% ηλεκτρισμού της χώρας. Νέα έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει το ηφαίστειο της Έτνας στην Ιταλία, εκτοξεύοντας λάβα, τέφρα και καπνό, προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές. Στην Αμερική μας, σύμφωνα με αποκάλυψη του CBS News, σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση ασφαλείας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν αμερικανικές και τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν αξιόπιστες ενδείξεις για σχέδιο του Ιράν να στοχοποιήσει με πύραυλο το προεδρικό αεροσκάφος. Ο πρόεδρος Τραμπ εγκατέλειψε μυστικά το Air Force One, που όλοι θεωρούσαν ότι το μετέφερε, αφήνοντας σε αυτό τους υπουργούς Ρούμπιο και Μπεσέντ, συνεργάτες του Λευκού Οίκου και δημοσιογράφους, ενώ ο ίδιος ταξίδευσε με διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Θέμα δημόσιας συζήτησης σήμερα βέβαια το ότι άφησε τους δημοσιογράφους σε άγνωστο κίνδυνο. Η κυβέρνηση Τραμπ θα ξοδέψει 20 εκατομμύρια δολάρια να κατασκευάσει ειδικά γάντια για τους αστυνομικούς της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE που θα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοκ στα άτομα που θα συλλαμβάνουν και ήδη προκαλούν ανησυχία σε δικηγόρους και δικαστές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την παραίτηση της Υπουργού Τύπου Καρολάιν Λέβετ στο τέλος Αυγούστου. Τη θέση της θα πάρει ο συντηρητικός δημοσιογράφος του CNN, Σκοτ Τζένινγκς. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μιζοναβοστόνη με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, λιακάδα με 80-85 βαθμούς χωρίς υγρασία. Σάββατο και Κυριακή, λιακάδα με 70 βαθμούς. Και η ολική έκλειψη ηλίου ήταν χθες ορατή στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα, αλλά εδώ στις ανατολικές πολιτείες ήταν μερική και μάλλον απαρατήρητη.

ήδη. Από χθες και για περίπου 10 μέρες έχουμε ένα νέο φυσικό φαινόμενο, τις Περσίδες Μετεωρίτες. Ορατές βέβαια μετά τα μεσάνυχτα και πιο καθαρές μακριά από τα φώτα της πόλης. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 13η Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years, with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζου Ναυροστόνη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ ετήσιο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend εκεί στο χώρο του, στο South Common Street, στο Λίν, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκισματά και μουσική για χορό, σουβλάκια, παστίτσιο, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, ελληνική σαλάτα με κρασί και μπύρα βέβαια. Και διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ, ενώ οι DJs Χρήστος και Ζάντρος θα διασκεδάζουν τον κόσμο τις υπόλοιπες ώρες. Don't miss the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn. Labor Day weekend, as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο Μασαχουζέτης, επίσης το Labor Day weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί φημίζονται για το Lime Shack, επίσης σουβλάκι, αρνίσιο ή κοτόπουλο.

αστίτσιο, σπανακόπι, τέστη ρόμπι, όλα τα ελληνικά φαγητά και ελληνικά, πακλαβάδες και κουραμπιέδες, με κρασί και μπύρα. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Saints Onanagiri community of Marlborough. And of course, dancing to the music of ποια ορχήστρα έχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Παρασκευή βράδυ η ορχήστρα της Δήμητρας, 6 με 11. Σάββατο βράδυ και Κυριακή βράδυ η ορχήστρα του Τσάρλι Μακρύδη και με την Ten Chingras Orchestra. Επίσης θα είναι εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και την Κυριακή το χορευτικό Greek Pride of Rhode Island. Don't miss the annual 3-day Greek Festival of St. Onanagiri Community in Marlborough, 9 Central Street, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Peraste! Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, αλλά δικορά το ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαζιροκομείου, εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Σήμερα ο Άγιος Παρασκευός, σήμερα είναι 5η 13η Αυγούστου, Μαξίμου Ομολογητού και Ευδοκίας Βασιλίσσης. Σύμφωνα με το παλαιό μερολόγιο, 31η Ιουλίου, προεόρτια προόδου του Τιμίου Σταυρού και Ευδοκίμου Δικαίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 13η Αυγούστου, το 1521, μετά από τρίμηνη πολιορκία, οι Ισπανοί κονκισταδόρες του Φερντινάντου Κορτές καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα των Αστέκων, Τενοχτιτλάν, τη σημερινή πόλη του Μεξικού. Το 1624, ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος XIII διορίζει πρωθυπουργό τον καρδινάλιο Ρισελιέ, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα επί 18 χρόνια, καθιστώντας την κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος. Το 1846, η Αστερόεσα υψώνεται πρώτη φορά στο Λος Άντζελες, όταν πήραμε την Καλιφόρνια από τους Μεξικάνους βέβαια. Το 1907, το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ, επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. Το 1932, στην Ιταλία, ο Μαρκόνι ολοκληρώνει με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχαίων κυμάτων. And of course, the Marconi's shortwave radio station in the Wall Street, the Great God, and the affair on Eripia, Maron, to Stathmo Aftu. And tellos, San Simera, the 13th of August, to 2004, έγινε η τελετή έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές και 11.000 αθλητές παρέλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα και το καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ντάλα καλοκαίρι λοιπόν. Οι Κυκλάδες, στη δημιουργική τους, με την γιορτή βέβαια της Παναγίας εκεί το Σάββατο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Μόρφο και Ντόλο, at the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Το Ιθάκι Restaurant, το Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από το 1969. Η κατάκτηση της Σελήνης από τον άνθρωπο υπήρξε ένα καταπληκτικό επίτευγμα και επισκίασε όλα τα άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα του 1969. Στην Ελλάδα, το δικτατορικό καθεστώς, πάντα ισχυρό, και η προληπτική λογοκρισία χαλαρώνει προς τα τέλη του χρόνου. Η αγωνία και το άγχος των δημιουργών να γράφουν κάτι καλύτερο τους οπλίζει με δύναμη και εμπνεύσεις. Αυτή η επιμονή τους φέρνει νέες επιτυχίες για το ελληνικό τραγούδι, που κάτω από τόσο σκληρές και άνισες συνθήκες σημειώνει σταθερή βελτίωση. Σε αυτό βοηθάει η ποιοτική άνοδος της γενιάς των νέων συνθετών, όπως Ξαρχάκος, Σπανός, Κουγιουμτζής, Μούτσης, και η εναρμόνιση με τα λαϊκά δύο παλιών ευρωπαϊστών, του Πλέσσα και του Κατσαρού. Όλοι αυτοί οι συνθέτες μελοποιούν στίχους του Νίκου Γκάτσου, Ιάκωβου Καμπανέλη, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Πυθαγόρα, Σώτια Σότου, Ανδρεόπουλου και λοιπόν. Ο Γιάννης Σπανός γράφει τα πρώτα του λαϊκά τραγούδια στην τότε Κολούμπια με τους Μπιθικότσι, Μοσχολιού, Κόκοτα, ενώ παράλληλα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση δύο σπουδαίοι τραγουδιστές, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς. Δεν θα ήταν υπερβολή να επισημάνουμε πως κάθε τραγούδι ήταν και επιτυχία το 1969. Λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ιστορικός του λαϊκού μας τραγουδιού, από την ΕΡΤ.

Ένας άλλος λαϊκός καλλιτέχνης, ο Στάτος Διονυσίου, ερμήνευσε μια σύνθεση του Αντώνη Ραπάνη σε στίχους του Καμιλιέρη, χθες το βράδυ στην ταβέρνα.

«Ας πάνε στην ευχή τα παλιά», έγραψε ο Απόστολος Καλάρας και ερμήνευσε μαζί ο ίδιος με τον Στέλιο Καζατζίδη.

Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τα νεότερα τραγούδια του 69. Πες πως μαντάμωσες. Σύνθεση Γιάννης Πανούσας, στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, με το Σταματικό κοντά.

Χρυσές επιτυχίες του 1969 ακούμε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Στην Ελευσίνα μια φορά. Σύνθεση του Δήμου Μούτσι σε στίχους Ανδρεόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά.

Άλλη μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Μια Κυριακή.

Η Βίκη Μοσχολιού ερμήνευσε το 1969 την άλλη μία σύνθεση του Ξαρχάκου. Μην πιείς νερό, σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη.

το άλμπουμ «Ο δρόμος» του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έσπασε όλα τα ρεκόρ, τα προηγούμενα ρεκόρ στην ελληνική δισκογραφία. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια στο άλμπουμ αυτό, το «Άγαλμα» με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Άρχισε την εκπομπή απόψε σε μια στην ωραία σύνθεση του Σπανού και του Παπαδόπουλου, ο Παγλαμάς. Και θα κλείσω με άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Γρηγόρη Μπηθηκότσι σε μουσική Δήμου Μούτσι και στίχους Νίκου Γκάτσου. Αύριο πάλι.

αύριο πάλι εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, και στην Ελληνική Φωνή να ακούσουμε κι άλλες επιτυχίες από τη δεκαετία του 60. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!

Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το φεστιβάλ της Γνώσης Αγίου Γεωργίου, το Labor Day Weekend, στο Lind, και το φεστιβάλ της Γνώσης Αγίων Αναργύρων, στο Marlborough Representative.